Μόνο τραγούδι, μια γερούλα. Να μην αμμόγει ο Βάνι. Έτσι, μαλίζει.